0: ο καθένας, όλοι οι φίλοι μας, ο πατρός, τι άλλα ρε, ο τι έτενο,
1: πάρ' κεργέα,
2: τι χάτω, τι
0: έτσι μπάρ' Μιγελ ρε,
1: τώρα χω, δεν το μόδι, αρους και πάσου, αλλά το τάτι πάρ'
2: Μιγελ ρε, τι χάτω,
0: τι έτσι μπάρ' Μιγελ ρε, πάρε,
1: έσκες άντρα, δεν πάρ' κεργέα,
0: πήρνε τάντου,
1: εδώ,
0: εδώ, Μιγελ ρε,
1: Ανιε,
0: δουλειά να,
1: ο εγώ,